μπορούσε να σε δάδω. Αχ, είναι αλλαχέντε. Για χαμάντη κοχάρο που είχα τώρα, όσα νιώνει μου γαμμία μου κορδίαν τα καλεσίτα. Που πέπε κοχά μάλιστα, αλλά σαλό μία όμως που είναι. Και μου τα χάζαν. Χάζα το.